0: Αυτού ξέρω, να δείτε από. Και το παράλληλο.
1: Five nine with Atlantic at 5 at 212.
0: Okay.